Back when I live quiet, two things to be if love is crime, what if it's up 29 minutes past three, 15 horas e 29 minutos. Ένα μέντο, όλοι βακόμο. Αγαπητοί μου, βάλτε τα έτσι πάνω. Η αγωνά. Η γάντα, ένα φωνό μετά, έτσι. Half past three. Αλλά την καλή μωρά που γελάμε πίτα. Ανατσέρα. Η γάντη. Μολυσία σιρουγουέρουγα. Να μπορέντο. Αυτή πάση λέω τα γκουίτεν σίρου. Μα άνω. Τι κουμπάνε μα άγουρα άγουρα. Ουνσίρου σίγου νιαμπά γουάνω για. Βία. Μη σε φύγε από μήνυμα. Μη σε φύγε από μήνυμα. Α, να κάτι να. Άζι πάλι κουνιούμπα. Απάζε βερούκα μπάση, μάω, τι ονείς ο ζήνανο μάω. Είναι ο καπομουρένι.